Hot Radio. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

Mad Radio 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, κλαμπ.

Radio. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

0: 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Μια Williams. Μπε στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

Mad Radio 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
4: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το MAD Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Φέη, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι!
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
8: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
9: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: to school, back to work, back to reality. Ok, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της.

0: 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού.
3: Το ήξερα.
2: Γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε.
3: Στρούμφ. Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι.
3: Εγώ είμαι στρουμφίτα.
2: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
3: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
2: Εσύ μισό απέσια
3: στρουμφάκια.
2: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Mad Radio 106,2. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλυθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλυθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το MAD Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Faye, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
3: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
4: Στο θέατρο Ηλίσια.
3: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
4: Έρωτες, δολοπλοκίες,

0: Radio 106,2.
1: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπε στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Fighters. Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα. Κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: καταπληκτικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα. Από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου, στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup, ο Αθηναϊκός Κουάλκο, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το Mad Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Φέη, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το trend. Poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
4: Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λένε
2: άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: καλοκαίρι για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή. Νατάσα Σιδηροκαστρίδου στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2. 10 ακριβώς, είμαστε ξανά εδώ. Έχουμε το καθιερωμένο μας weekend εδώ στον αέρα με το ολοκένουργιο, ανανεωμένο μας πρόγραμμα του Mad Radio. Τι να πω, παιδιά, είναι Κυριακή, είναι μια Κυριακή χουζούρικη. Όσοι βρεθήκατε χθες στο ΆΚΑ, νομίζω ότι περάσατε καταπληκτικά. Δεν ξέρω αν είδατε, αν μπήκατε στο mat.gr να δείτε όλα όσα συνέβησαν. Αν δεν μπήκατε, μπείτε μόλις τώρα. Και πάλι έγραψε ιστορία αυτή η γυναίκα, τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, δυναμώστε τον ηχό, γιατί ξεκινάει η Κυριακή μας πιο δυναμικά από ποτέ. Οπότε, όταν επιστρέψουμε, έχω κάτι που κάνουμε όλοι, παιδιά, αλλά κανείς δεν το παραδέχεται ότι δεν του αρέσει. Μεγάλη κουβέντα είπα.

να σου πω κάτι τώρα. Πόσες φορές έχεις πει ναι, ενώ μέσα σου ήθελες πραγματικά να ουρλιάξεις όχι? Ναι, θα έρθω, ναι, θα το κάνω, ναι, δεν έχω πρόβλημα, το λέμε πολύ συχνά αυτό, ενώ όχι μόνο πρόβλημα έχουμε, δεν θέλουμε μία. Και μετά κλείνουμε το τηλέφωνο ή φεύγουμε από εκεί που είμαστε με τον άνθρωπο που συζητάμε και λέμε τώρα γιατί το είπα εγώ ρε παιδιά αυτό. Δηλαδή, ό,τι τι. Γιατί έχουμε μάθει να φοβόμαστε να πούμε το όχι, παιδιά, για μήπως παρεξηγηθούμε, μήπως ο άλλος νιώσει άσχημα, μήπως τον στενοχωρήσουμε, μην πούμε κάτι ότι δεν είμαστε έτσι διαθέσιμοι, γιατί και στις σχέσεις παίζει αυτό πολύ. Και κάπως έτσι το πρόγραμμά μας γεμίζει με πράγματα που δεν θέλουμε να κάνουμε, πράγματα που δεν θέλαμε να πούμε βασικά, και στο τέλος δεν μένει χρόνο για εμάς και πραγματικά λέμε τώρα... Δεν είμαι εγώ ρε παιδί μου αυτό. Υπάρχει όμως ένα πολύ απλό κόλπο. Δεν χρειάζεται να απαντάς αμέσως. Θα δω το πρόγραμμά μου, μπορείς να πεις, και θα σου πω σε λίγο. Μπορώ, έχω λίγο χρόνο να το σκεφτώ και να σου το πω. Είναι πολύ απλό. Έτσι παίρνεις χρόνο να σκεφτείς αν πραγματικά θέλεις αυτό που σου έχει πει ο άλλος ή να σκεφτείς τον τρόπο που θα απαντήσεις, έτσι ώστε ακόμη και όχι να πεις, να μην πεις το ναι από συνήθεια, να πεις όμως όχι χωρίς να στενοχωρήσεις τον άλλον. Γιατί μερικές φορές μας έρχεται στο μυαλό πολύ ξαφνικά έτσι η ερώτηση και δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να απαντήσετε αμέσως, δεν χρειάζεται να απαντήσεις καν όχι ή ναι. Πάρε το χρόνο σου και μπορείς μετά να πεις δεν θέλω για αυτό το λόγο και να είναι όλοι happy. Γιατί πολλές φορές... ίσως στεναχωρούμε περισσότερο τους άλλους και όχι μόνο και τον εαυτό μας, γιατί έχουμε πει κάτι το οποίο δεν το εννοούμε. Για σκέψου το.

Είχαμε γάμο, παιδιά, στην Ιταλία και μάλιστα με πολύ μουσικό ενδιαφέρον, διαβάζω εδώ στο mat.gr. Η Ντόβ Κάμερον και ο Νταμιάνο Ντάβιντ παντρεύτηκαν την 5η 24 Σεπτεμβρίου στην Τοσκάνη. Παιδιά, τι γλυκούλιδες είναι. 3 χρόνια σχέσεις είχαν τα παιδιά και το επισημοποίησαν. Εντάξει, ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος. Το είχαμε διαβάσει όλοι, το βλέπαμε. Δεν έπαιρνε ο ένας τα μάτια του από τον άλλον. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ζευγάρια. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο mat.gr ότι η τελετή έγινε στο Palazzo dei Priori, στο Montalcino, και οι δυο τους εμφανίστηκαν με ασορτή λευκά και κρέμ σύνολα, περπατούσαν χέρι-χέρι στους δρόμους της πόλης και το ζευγάρι, να πούμε ότι είχε γνωριστεί στα VMAs το 2022, αραβωνιάστηκαν πριν από περίπου 8 μήνες, ένα χρόνο, είχε πει έτσι η Cameron το I Do. Και υπάρχει μια λεπτομέρεια που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Λίγο πριν από το γάμο, η Dove Cameron κυκλοφόρησε το τραγούδι When in Rome, το οποίο, παιδιά, είναι εμπνευσμένο από τον έρωτά τους και τη ζωή τους στην Ιταλία. Και μέσα στο τραγούδι λέει ουσιαστικά, αφού είμαστε στη Ρώμη, γιατί να μην ερωτευτούμε, να παντρευτούμε και να φτιάξουμε ένα σπίτι. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όσοι το έχετε ακούσει το τραγούδι, είναι πολύ γλυκό και προοικονομούσε αυτό που θα γίνει. Λοιπόν, το πήραμε το μήνυμα, το είδαμε, έγινε πράξη, να ζήσουν τα παιδιά. Και τώρα περιμένουμε τα υπόλοιπα, γιατί μπορεί να έρχεται και ένα παιδάκι. Δεν ξέρουμε τώρα, λέμε τώρα. Καλύτερα να ζήσουν τη ζωή τους πρώτα οι δυο τους και μετά έχουν πολλά χρόνια για να κάνουν παιδιά, να κάνουν έτσι οικογένεια και να γίνουν όλα πολύ ωραία.

0: Ένια Williams. Μπε στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει. Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

Σας είπα πριν για το γάμο στην Ιταλία. Πάμε Ισπανία τώρα, γιατί έχουμε κι άλλο celebrity ζευγάρι που αποφάσισε να μας θυμίσει ότι το red carpet μπορεί να γίνει και λίγο romantic. Ποιος? Ο κούκλος, παιδιά. Ο κούκλος, ο Brad Pitt με την Ines de Ramon εμφανίστηκαν μαζί στο φεστιβάλ κινηματογράφου του San Sebastian με αφορμή τη νέα ταινία του Pitt, Heart of the Beast, που μπορείτε να τη δείτε στους κινηματογράφους, ήδη έχει βγει. Και αυτή τη φορά δεν προσπάθησαν, όπως είδα, ιδιαίτερα να κρυφτούν, γιατί χέρι-χέρι χαμογελούσαν, ήτανε μαζί πιασμένοι και φωτογραφήθηκαν πάρα πολύ. Είδα, παιδιά, και μια σκηνή, δεν ξέρω τώρα αν ήτανε στην Ισπανία ή σε κάποια άλλη πρεμιέρα, του έλεγαν οι φωτογράφοι του Brad Pitt να φωτογραφηθεί μόνος του. Εκείνη έκανε έτσι ένα βήμα πίσω και εκείνος την είδε με πολύ χαρά, αλλά και ήθελε να είναι δίπλα του, οπότε φωτογραφήθηκε γιατί έπρεπε να είναι μόνος του, και μετά της έκανε νόημα, πήγε κοντά της, την πήρε από το χέρι, βγάλανε φωτογραφίες και μετά, όταν ήταν ok και από τους φωτογράφους, την πήρε αγκαλιά και προχώρησαν μαζί στο κόκκινο χαλί. Παιδιά, ήταν τόσο ρομαντικό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι δυο τους, είναι κούκλοι και οι δύο, πολύ διαφορετικοί εξωτερικά, αλλά φαίνεται ότι ο Brad Pitt, παιδιά, έχει βρει τον έρωτά του. Και όταν βρίσκεις τον έρωτά σου, χαμογελάς, φαίνεται, παιδιά, φαίνεται από το πρόσωπό σου.

0: Μιλάμε για Brad Pitt, για το πώς κοίταζε την Ines de Ramon. Παιδιά, να βρείτε κάποιον που να σας κοιτάει όπως ο Brad Pitt την Ines de Ramon. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για μια άλλη pop star, η οποία, παιδιά, έχει γράψει τη δική της ιστορία. Φυσικά μιλάμε για την Britney Spears. Η βιογραφική της ταινία για τη ζωή της προχωράει κανονικότατα, αλλά έχουμε ένα μεγάλο ερώτημα. Ποια θα την υποδηθεί? Και ενώ είναι το ενδιαφέρον, ο σκηνοθέτης John M. Chu, που έχει σκηνοθετήσει και το Wicked, λέει ότι δεν βρίσκεται καν ακόμα στη φάση του casting. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε, προτεραιότητα είναι να γίνει σωστά η ίδια ιστορία της Britney και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν στην πορεία. Το σενάριο βασίζεται στην αυτοβιογραφία της The Woman in Me και ο σκηνοθέτης έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από το υλικό και δηλώνει κάτι ενθουσιασμένος. Και το καλύτερο όμως είναι ότι έχει δεχτεί εκατοντάδες emails από wannabe Britney από όλο τον κόσμο που στέλνουν ανεπίσημες έτσι... θέλουν να μπουν σε μια ανεπίσημη μάλλον οντισιόν για το ρόλο. Μέχρι στιγμής πάντως καμία ηθοποιός δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Οπότε το ερώτημα μένει ποια μπορεί να φορέσει το καπέλο της Britney, να πει It's Britney Beach και να μας πείσει ότι είναι η Britney.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: 14ο Handmade Recycle Theatre Festival στην καρδιά του κεραμικού. 11 μέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορό και performances. Παραστάσεις και σεμινάρια με σημαντικούς διεθνείς καλλιτέχνες.

0: εξελίξεις και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: 101,2.
1: Και επειδή είναι Κυριακή πρωί και κάπου εδώ πρέπει να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για τα πράγματα, τα σημαντικά, τη ζωή μας, μπλα μπλα μπλα, το ξέρουμε. Ας πιάσουμε τις προηγούμενες ζωές μας. Τι θέλω να πω τώρα εγώ, λοιπόν, έχεις. Λοιπόν, έχει κανείς ποτέ σκεφτεί κάποια πράγματα που κάνει σήμερα να είναι τύπου καρμικά κατάλοιπα από άλλες ζωές? Θα μου πεις, είναι τρελή τώρα να τας αυτή, τα λέει αυτά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, παιδιά, στο κάρμα, να ξέρετε. Το ξεκινάω από εδώ. Σύμφωνα λοιπόν με την εσωτερική αστρολογία, κάθε ζώδιο κουβαλάει και ένα μάθημα από προηγούμενες ζωές. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο έχει να κάνει με τα ζώδια, αλλά γιατί, εντάξει, τώρα το κάρμα, η ζωή είναι του καθενός. Πολύ σχετικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν είσαι κριός, εγώ. Λέων, τοξότης, το μάθημά σου, λέει, έχει να κάνει με το εγώ. Την παρορμητικότητα, το είπα, και την ανάγκη για επιβίωση. Δεν πέφτει και έξω. Με λίγα λόγια, λίγο λιγότερο κοιτάξτε με. Όχι, αυτό όχι τόσο. Και λίγο περισσότερο ακούω και τους άλλους, δεν θα έβλεπτε. Εντάξει, κάπου στη μέση είναι τώρα αυτό. Λοιπόν, Ταύρος, Παρθένος και Εγώκερος. Εσύ μπορεί να χαλαρώσεις λίγο τον έλεγχο, να μην τα θέλεις όλα τέλεια και να εμπιστευτείς περισσότερο τη ζωή, λέει εδώ το mat.gr. Στα ζώδια λοιπόν του αέρα, Δίδυμος, Ζυγός, ακούς Στέφανε, χολύπτης μας, και Υδροχόους, το μάθημα είναι να αφήσουμε λίγο τη λογική στην άκρη και να μπουν περισσότερο στο συναίσθημα. Ναι, και εσύ, Υδροχό, το κάνεις αυτό, εντάξει. Και αν είσαι καρκίνος, σκορπιός ή ιχθύς, το καρμικό σου μάθημα είναι τα όρια. Είναι η συναισθηματική ανεξαρτησία και το να αφήσεις πίσω σου ό,τι έχει τελειώσει. Βέβαια, όλα αυτά ανήκουν στο χώρο της αστρολογίας, το ξανά από την αρχή, και της πνευματικής παράδοσης, αλλά εγώ θα σου πω κάτι. Αν όντως φταίει η προηγούμενη σου ζωή για όλα, τουλάχιστον ξέρουμε, παιδιά, τι γίνεται, τι ευθύνεται. Μπες λοιπόν στο mat.gr για να δεις και το δικό σου ζώδιο, να δεις τι γίνεται, τι λέει και να μάθεις έτσι κάποια πράγματα για τη ζωή σου.

Σήμερα το πρωί, λέω εγώ τώρα, θέλεις να φας κάτι νόστιμο. Μόλις ξύπνησες, γιατί και αυτό παίζει. Είπαμε, την Κυριακή ξυπνάμε αργά. Θες κάτι τραγανό και να νιώσεις λίγο ότι έχεις βάλει και εσύ το χεράκι σου και τα έχεις βάλει και σε τάξη, φτιάξε γκρανόλα. Ναι. Αν δεν θέλεις γκρανόλα, θα τη φτιάξεις γιατί θα σου έχω εγώ εδώ πέρα την καταπληκτική συνταγή. Λοιπόν, η σπιτική γκρανόλα γίνεται πανεύκολα με βρώμη, με ξηρούς καρπούς, με σπόρους, με λίγο μέλι, λάδι, κανέλα και βανίλια. Μπες στο mat.gr που έχει όλη, έχει το άρθρο για την γκρανόλα που έχει πάει παιδιά πάρα πολύ καλά, αυτό το άρθρο, σας το λέω. Και μπες για να δεις όλα τελικά ακριβώς πόσο θα τα βάλεις. Τα ανακατεύεις λοιπόν όλα αυτά, τα απλώνεις σε ένα ταψί και τα βάζεις στο φούρνο για περίπου μισή ωρίτσα, μόνο μισή ωρίτσα χρειάζεται. Και μετά αρχίζουν τα ωραία παιδιά. Το βάζεις σε γιαούρτι, θες σε γιαούρτι, γιαούρτι. Θες να προσθέσεις φρουτά, πρόσθεσε. Μπορείς να ρίξεις και λίγη μαύρη σοκολάτα, επιτρέπεται, ακόμη και εσύ που κάνεις διατροφή. Ή την τρως κατευθείαν από το βάζο, γιατί παιδιά και έτσι την τρως σαν σνακ. Επίσης μπορεί να τη βάλει σε γάλα. Δηλαδή, όπως αρέσει να τρως την γκρανόλα, είναι σπιτική, είναι καταπληκτική και την επιτρέπουν και οι διατροφολόγοι. Λοιπόν, το καλύτερο είναι, αν θέλεις να κάνεις έτσι τη διαφορά σου, να προσθέσεις ξηρούς καρπούς. Αμύγδαλα, καρύδια, καρύδα, καταπληκτική, κακάο, ό,τι τέλος πάντων αγαπάς, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και θα σου έχω κι εγώ μια συμβουλή. Να την αφήσεις να κρυώσει καλά πριν αρχίσεις να την τρως, για να έρθει και να γίνουν σώμα όλα μαζί τα υλικά και όταν κρυώσει γίνεται ακόμη πιο τραγανή. Κάπως έτσι λοιπόν η σπιτική γκρανόλα μένει στο βάζο για αρκετές μέρες ή όχι, αν είναι τόσο ωραία που θα την τρως κάθε μέρα, και νομίζω ότι είναι πολύ υγιεινή και είναι ωραίο τις Κυριακές να φτιάχνουμε κάτι με τα χεράκια μας. Μην φύγεις γιατί στο επόμενο on σου έχω το σωστό τρόπο να βάζεις άρωμα.

0: Θέλω να μου πεις ότι δεν το κάνεις κι εσύ λάθος. Ψεκάζεις το άρωμά σου στους καρπούς και μετά τους τρίβεις μεταξύ τους. Λάθος. Λάθος, λάθος. Λοιπόν, αυτό είναι από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορείς να κάνεις σύμφωνα με τους ειδικούς και πρέπει να το σταματήσεις τώρα. Το άρωμα δεν θέλει τρίψιμο, το ψεκάζεις και το αφήνεις να στεγνώσει μόνο του πάνω στο δέρμα για να το απορροφήσει. Το ταμπονάρεις απλά αν θέλεις, αν δηλαδή έχει πέσει πολύ μπορεί να το ταμπονάρεις λίγο αλλά δεν το τρίβεις. Τα κλασικά σημεία παραμένουν οι καρποί, ο λαιμός, πίσω από τα αυτιά, εσωτερικά οι αγκώνες, επειδή έτσι είναι πιο ζεστά σημεία του σώματος και βοηθούν το άρωμα να διαχέεται καλύτερα. Και υπάρχει ένα έτσι μικρό tip που θα σου πω. Βάλε το άρωμά σου μετά το ντουζ πάνω σε καλά ενυδατωμένο δέρμα. Έτσι έχεις και περισσότερες πιθανότητες να μείνει μαζί σου για περισσότερη ώρα, αλλά και να μοσχοβολάει το σώμα σου τόσο πολύ ωραία. Λοιπόν, να προσέχεις όμως το πρόσωπο και τα ευαίσθητα σημεία και τα ευαίσθητα ρούχα. Γιατί δεν θέλουμε μαζί με... Εγώ το έχω κάνει άπειρες φορές, παιδιά, αυτό. Δεν θέλουμε να ψεκάζεις και να μένει λεκές και να λες «Ρε παιδιά, τώρα το έβαλα το ρούχο». Δηλαδή πραγματικά εγώ συνέχεια το κάνω αυτό. Οπότε μην είσαι σαν και εμένα. Και την επόμενη φορά που θα αρωματιστείς να θυμάσαι να ψεκάζεις, να μην τρίβεις και κυρίως να μην αδειάζεις όλο το μπουκάλι πάνω σου. Θέλει να μυρίζεις υπέροχα, αλλά να μην φαίνεται ότι έβαλες όλη την κολόνια επάνω σου. Βασικό, πολύ βασικό αυτό, παιδιά. Hot
1: Radio. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το MAD Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Φέη, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Κυριακή είπαμε σήμερα, εντάξει, όλη μέρα είναι Κυριακή. Θυμήσου το, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Πριν αρχίσεις όμως να σκέφτεσαι τη Δευτέρα, όχι από τώρα, είναι πρωί ακόμη, δεν το σκεφτόμαστε. Δουλειές, αυτές τις υποχρεώσεις δεν θέλουμε. Υπάρχει ένα πράγμα που αξίζει να φροντίσεις. Ποιο είναι αυτό? Τον ύπνο σου. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, ένα μικρό Sunday reset στο ύπνο δωμάτιό σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ναι, αυτό το χουζούρεμα που λέμε, αυτό λοιπόν κάνει τη διαφορά. Τι γίνεται, τι πρέπει να κάνεις λοιπόν σε αυτό? Καθαρά σεντόνια. Υπάρχει κάτι καλύτερο, παιδιά, από τα καθαρά σεντόνια? Το να πέφτεις το βράδυ σε ένα φρεσκοστρωμένο κρεβάτι να μυρίζουν ωραία. Δεν υπάρχει, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο. Άνοιξε και τα παράθυρα, Κυριακή πρωί είναι, ακόμη και αν έχει υγρασία, αν έχει ψιλοβρέξει, δεν πειράζει. Καθαρός αέρας μπαίνει, δροσίζει όλο το δωμάτιο, αλλάζει ενέργεια. Αλλάζει ενέργεια, παιδιά. Και μετά να κοιτάξεις λίγο, να φτιάξεις το κομοδίνο σου. Αν έχεις από πάνω τα καλώδια από τα κινητά, βιβλία, καλλιντικά, τα γυαλιά σου, βγάλ τα όλα, καθάρισέ τα και μάζεψε το χώρο δίπλα από το κρεβάτι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ανάγκη έχεις την ώρα που θα πέσεις για ύπνο ή την ώρα που θα μπεις στο δωμάτιο να δεις ένα περιποιημένο κρεβάτι και κομοδίνο. Και τέλος, κάνε μια μικρή αυτοψία στο σκοτάδι. Λαμπάκια από φορτιστές, ρολόγια, φώτα που μπαίνουν από τις κουρτίνες. Δεν το θέλουμε αυτά, παιδιά. Κλείς τα όλα από μόνο σέτα, γιατί αυτές οι τέσσερις μικρές κινήσεις κάνουν πιο ήσυχο και χαλαρωτικό τον ύπνο σου. Και κάπως έτσι, ναι, η Κυριακή κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Σε προετοιμάζει για τη Δευτέρα, χωρίς να σου χαλάσει την Κυριακή. Για σκέψου το.

0: Λίγο πριν τις 12, παιδιά, εδώ στο Mad Radio 106,2, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου, ήμασταν μαζί τις προηγούμενες 2 ώρες. Εδώ είπαμε τα νέα μας, τα stories μας, τα πρόσωπα που μας απασχολούν. Μιλήσαμε για τι μας κάνει χαρούμενους, μιλήσαμε για ζώδια. Είπαμε για το πώς πρέπει να φτιάξεις το υπνοδωμάτιό σου για να κοιμηθείς ήρεμα το βράδυ. Το θέλουμε κι αυτό. Αλλά ακόμη, παιδιά, είναι πρωί, είναι Κυριακή, υπέροχη Κυριακή, και απολαύστε την Κυριακή σας, κάντε ό,τι σας ευχαριστεί. Αν εν ανάγκη μην κάνετε και τίποτα, δεν πειράζει, και αυτό χαλαρωτικό είναι. Λοιπόν, το Mad Weekend Morning μόλις τελείωσε, τη σκυτάλη παίρνει ο Πέτρος, Πέτρος Τριανταφύλου, και μετά έρχεται το Ελενάκι μας, Έλενα Μπεαζόγλου. Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή, και να κρατήσεις λίγο από αυτό το κυριακάτικο mood και για αύριο, γιατί θα το χρειαστείς. Bye!
1: Mad Radio 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to Mad.
2: Εντόνος Βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Κυρίες και κύριοι, ο ανυπέρβλητος, και μοναδικός, ο φανταστικός Francis Hardy, θαυματοποιός.
4: Ο θαυματοποιός του Brian Friel, σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου. Οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής. Πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Και του είπε:
2: «Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?»
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω τα ράντα.
2: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1.
6: The Hot Weekend is on. This is a hit Hot 40 City.
7: Oh, yeah.
8: Hi, this is Ultra Natea with my sweetie, Peter.
9: Hi, I'm Mariah Carey.
10: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
11: Hi, this is Madonna.
12: Hi, everybody, this is Danny Barlow. This is Peter on the top.
13: This is Ariana Grande.
14: What's up, y'all? I'm Beyonce.
15: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
16: Hi, I'm Calvin Harris.
17: This is Drake.
18: I'm David Fett.
19: I'm Ed Sheeran.
2: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: This is Lady Gaga.
3: This is Bruno Mars.
6: The Hits Hot 40 with Peter.
7: Oh, yeah.
4: I'm back, baby. Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Σήμερα, the biggest hitmakers in music today, ή αλλιώς οι καλλιτέχνες που δημιουργούν τις μεγαλύτερες επιτυχίες σήμερα. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής. Τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλώσεις, music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο 1.
6: This is

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the biggest hitmakers in music today. Ο πιο διάσημος Γάλλος μετά τον Μακρόν και τον Παπέ και ένας από τους μεγαλύτερους hitmakers όλων των εποχών με μία από τις μεγαλύτερες pop dance συνεργασίες του 2026. Ο David Guetta χαρακτήρισε αυτό το τραγούδι λίγη μαγεία σε ένα track. Άκου τι λέει ο David Guetta.
1: I'm always listening to new producers, always. And I really don't care about the hype. You know, I think this is probably what differentiates me from the rest of the scene. It doesn't matter if we're talking like songwriting. When we did Titanium with Sia, she was not famous. When I worked with Ray, she was not famous. You know, like, I never cared, but I told Ray, you're gonna be the biggest superstar. And still today, she's like, how did you know that? This is crazy, you know? So it's the same for producers, you know? Like, I signed Afrojack when he was very young. Some people, they just have talent.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Man. Τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα. Ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά την νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
2: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: All the hits.
3: Όλες.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Let's celebrate the weekend. The Hits Hot 40. The Hits Hot 40. Your weekend music with Peter.
2: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: Alex Warren, Ordinary, ένα από τα μεγαλύτερα radio και streaming φαινόμενα. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έφτασε στην κορυφή και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και παρέμεινε εκεί για πολλές εβδομάδες, μετατρέποντας τον Alex σε ένα παγκόσμιο νέο pop ίδωλο. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: It's another great day for music.
2: The Hits Hot 40.
1: The Hits Hot 40.
0: Η συνεργασία αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα releases της βρετανικής urban σκηνής. Μέσα σε λίγες εβδομάδες ξεπέρασε δεκάδες εκατομμύρια streams, κατακτώντας την κορυφή στα charts σε πολλές χώρες. Dave Thames. Αυτό είναι το Rain Dance.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
4: 106,2. Song number 30.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: I'm Tyne
1: Tonight. Hi, I'm Ed Sheeran.
2: I'm Camila Cabello.
3: Hey.
4: My name is Lil Nas X.
5: My name is Billie Eilish.
6: The world's biggest superstar.
7: With Peter.
8: Και πάλι μαζί. Σαββατοκύριακο στην πόλη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι την κορυφή.
9: It's the Hits Hot 40
10: με τον Πέτρο.
11: Number one
12: on the weekend.
13: Εδώ ακούς τι παίζει.
8: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Ray. Σε αυτό το ημίωρο μαζί θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.

0: Ray, where is my husband? Ένα τραγούδι που έγινε viral χάρη στο χιούμορ, την αυτοειρωνία και την θεατρικότητα της Ray. Η φωνή που ακούς να λέει Your husband is coming είναι της γιαγιάς, της Ray. Το τραγούδι είναι ένα από τα πιο δυνατά singles αυτής της χρονιάς και βάζει ένα ακόμη θεμέλιο για να χτίσει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της. Άκου τι συμβουλές δίνει η διάσημη Βρετανίδα στους νέους καλλιτέχνες. Άκου τι λέει Ray.
1: Be prepared for failure, because you're gonna experience that a lot. But it's okay, and it's an important feeling, failing. It sucks, but it's defining. Surround yourself with people who support you and build you up. Music isn't maths, like there's no necessarily right or wrong, and that means like you should be allowed to trust your instincts and have people around you who inspire you towards your goals, not try and make you someone or something you're not. Work your ass off, give your all. You gotta do more. You gotta be more, you gotta cover more bases. And don't pay attention to any of those that don't align with your vision. Believe in yourself, back yourself.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
2: It's another great day for music.
4: The hits hot 40.
2: The hits hot 40.
5: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
6: Song number 1.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Doja Cat, Paint the Town Red. Ένα τραγούδι που έγραψε ιστορία φτάνοντας στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Μεγάλη Βρετανία και σε δεκάδες ακόμη χώρες. Ακόμη και σήμερα παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα tracks της δεκαετίας, ενώ η Doja συνεχίζει να θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές pop προσωπικότητες στον κόσμο της μουσικής σήμερα. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από 2 χρόνια.
2: UK.
3: Number one.

0: Μια Williams. Μπες στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. In the
4: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Are you ready? Hi, this is David Guetta.
3: This is your party.
4: Hello, I'm Luis Capaldi.
5: Hey guys, this is Selena Gomez.
6: Hey, what's up? This is your show, Jason Derulo.
7: Hey everybody, this is Ariana Grande.
8: Now start to the top.
5: Are you ready?
9: Let's go!
10: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Με ακούς στο ραδιόφωνο. Βρες τώρα τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram και στείλε μου μήνυμα. Και αυτό το Σαββατοκύριακο παίζω για σένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the biggest hitmakers in music today, on the air and everywhere.
11: The Hits Hot 40. Peter gives you more.
10: Μην εκεί, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι είπε ο Calvin Harris. Εδώ μαζί θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
12: Peter is the one for the hits. 40
13: μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?
14: Είναι τα Mad Weekends.
15: Mad Radio 106,2.

0: We got the hits. We got the hits.
1: The hits. Hot 40.
0: Με τον Πέτρο.
2: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το Hot 40.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Sonoma.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas. Αυτό το τραγούδι σηματοδότησε την επιστροφή του διάσημου superstar στον πιο soulful dance ήχο και έγινε γρήγορα το αγαπημένο των ραδιοφώνων σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Είναι ένα από τα πιο δυνατά tracks στα club sets και μία από τις μεγάλες επιτυχίες αυτής της χρονιάς. Η Clementine Douglas είναι πλέον μία από τις πιο περιζήτητες φωνές στην dance μουσική. Ακού τι λέει ο Calvin Harris.
1: I just feel like I'm super blessed to be still being able to make music and this being a kind of thing that I can do on a daily basis. You know, before I was talking to you, I'm doing this, working on this extended mix of my next song. It's just fun. I just like doing this stuff and that's the first thing that comes to my mind right now because I was just doing that and having a good time. And then all the things that come along with that, you know, the travel, meeting so many different people, getting to work with so many different people, being exposed to different cultures, I think is really important and really just kind of enriching.
2: The world's biggest superstar with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
4: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Peter is the one and only for the hits.
2: All the hits.
3: Weekend. Είναι τα Mad Weekends.
4: Mad Radio 106,2.
5: Song

0: פשוט. You are on
1: the hits hot 40. All the hits. All the hits.
2: That's what I love about radio.
3: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα παίζουν εδώ.

0: Tate McRae, Sports Car. Το τραγούδι έγινε τεράστιο TikTok trend. Μπήκε στα charts σε δεκάδες χώρες και επιβεβαίωσε ότι η Καναδή είναι πλέον μία από τις σημαντικότερες pop παρουσίες στην παγκόσμια μουσική. Αν δεν έχεις δει το βίντεο κλιπ, χάνεις. Το WhatsApp μπαίνει σε μία νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι, τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
1: Hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits Hot 40. This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο.
2: Mad Radio 106,2
1: US, number one. This week's number one.

0: I didn't do any, but...
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot music.
7: The hits. Hot 40.
8: Hot 40. With Peter.
9: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχουμε ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hard 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα The Biggest Hitmakers in Music Today, ή αλλιώς οι καλλιτέχνες που δημιουργούν τις μεγαλύτερες επιτυχίες σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορυφή.
8: You're listening to The Hits Hot 40. Great radio. It's the weekend with Peter.
9: Σε

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40
1: με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 13.

0: Madonna Sabrina, Bring Your Love. Μία από τις πιο απρόσμενες και πολύ συζητημένες συνεργασίες της χρονιάς ενώσε σε δύο διαφορετικές γενιές της pop μουσικής και δημιούργησε τεράστιο buzz στα social media. Ακού τι λέει η Madonna.
1: Dancing's in my DNA and well, that's how I started. I was a dancer. The first music I made was dance music. I like the connection I have with people, dancing with people, whether I'm on the stage or on the dance floor. It just creates community and sometimes relationships.
2: The world's biggest superstar with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
4: This is the number one countdown. The hits hot 40.
2: I love it when you play the hits.
5: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
6: 106,2.
7: So,

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: If you love the music, it's Peter. Peter plays all the hits this weekend on your radio.
2: Εδώ ακούς τι παίζει στην κορυφή.
3: Song number 15.

0: Dracula. Το αγόρι από την Αυστραλία συνεχίζει την εξερεύνηση του psychedelic pop ήχου και φέτος έχει μία από τις πιο κινηματογραφικές pop επιτυχίες της χρονιάς. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: This is your weekend music. Weekend Hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
0: Ένα τραγούδι που τους χάρισε το βραβείο Song of the Summer στα American Music Awards 2026. Μετά την επιστροφή τους στη μουσική επιβεβαίωσαν ότι εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο K-pop band στην ιστορία.
3: Song number 14.
0: BTS, Swim.

Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.

Lenia Williams. Μπες στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD. Back to school. Back to work. Back to reality. Okay,

0: Περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
5: Και non-stop party.
4: Fusion cuisine and sushi.
5: Fusion cuisine and sushi.
4: Guest DJs.
5: Guest DJs.
4: Artistic dance shows.
5: Artistic dance shows.
4: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
6: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το Mad Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Φέη, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι!
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Hey guys, it's Ava Max.
5: Hey, it's Bruno Mars.
6: Hi, it's Taylor Swift.
7: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
8: He is back, baby.
9: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40. On the air and everywhere, baby. Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Αυτή την ώρα θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Billie Eilish. Ποιο τραγούδι έχει την μεγαλύτερη ανταπόκριση στις συναυλίες του Harry Styles. Εδώ ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
10: The voice, the music, the weekend.
11: Life is better at the top.
12: You're listening to The Hits Hot 40.
13: Great radio.
14: Weekend.
15: Είναι τα Mad Weekends.
16: Mad Radio 106,2.
17: So

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια της καριέρας της που συνεχίζει να σπάει streaming record. Το τραγούδι έγινε παγκόσμιο hit και βοήθησε το άλμπουμ της Hit Me Hard and Soft να καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες αυτής της δεκαετίας. Άκου τι λέει Billie Eilish.
1: Writing and then recording and then playing pickleball and then eating and then going on a dog walk and then coming back and recording more. What's nice about being siblings is there's no hard feelings whatsoever. I can really say anything and so can he, and neither of us get our feelings hurt. You know, when we were younger and we were doing this, I was very grumpy, bitchy, let's say, and I'm not that way anymore. And also, he's not as like older brothery.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
2: This is your weekend music. It's the weekend with Peter. I love it when you play the hits.
0: Αμέσως τώρα έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτήν την εβδομάδα στο The Hits Hot 40.
4: So

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: We got the hits. We got the hits.
2: All the hits on your radio.
3: All the hits.
4: 40 μεγάλες.
5: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
6: Song.

0: Aperture, το τραγούδι που σηματοδότησε το νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο του Βρετανού Superstar, με νέο ήχο και έντονη επιρροή από την dance. Στις συναυλίες του, την μεγαλύτερη αντίδραση από το κοινό έχει το As It Was, με το κοινό να φωνάζει δυνατά από τις πρώτες νότες. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Peter gives you more. I love it. Life is better at the top.
0: Το τραγούδι που έρχεται τώρα στο ραδιόφωνο σου κυριάρχησε στα charts και χάρισε στον διάσημο Αμερικάνο ένα ακόμη Record of the Year στα Grammys 2026. Το τραγούδι αυτό αποτελεί φόρο τιμής στο Luther Vandross και θεωρείται από πολλούς το σημαντικότερο R&B και Hip Hop crossover τραγούδι των τελευταίων ετών.
2: Weekend.
0: Kendrick Lamar, SZA, Luther. So.

0: Hello, I'm Luis Capaldi.
1: Hey guys, this is Selena Gomez.
2: Hey, what's up? This is Josh from Jason Derulo.
3: Hey everybody, this is Ariana Grande.
4: This is the number one countdown. Going up.
5: The hit Hot 40.
6: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. The Ultimate Success Stories. Αμέσως τώρα, στο ραδιοφωνό σου έρχεται ένα ολοκένουργιο τραγούδι.
1: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
6: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Bad Bunny. Εδώ θα μάθεις ποιοι είναι οι τρεις πιο πετυχημένοι hitmakers σήμερα στον πλανήτη. This is brand new.

με ένα τραγούδι που συνδέει την κουλτούρα του Puerto Rico με τη Νέα Υόρκη και συνεχίζει να σαρώνει σε streaming και charts παγκοσμίως. Ο Bad Bunny παραμένει ο πιο πετυχημένος Latin artist σήμερα στον κόσμο και κάθε δικό του νέο

0: feeling is being grateful, like me siento muy agradecido, y aunque de momento me puedan ver serio o algo, es como que I feel I'm happy, but I'm just processing and taking one day at a time and leaving, you know what I mean?
1: The world's biggest superstars with Peter.
2: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: The Hits Hot 40 Number 1 on the weekend. Your home for great music.
3: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
2: Είμαστε λίγο πριν τα τρία καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα the biggest hitmakers in music today. Οι καλλιτέχνες που δημιουργούν τις μεγαλύτερες επιτυχίες σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: This week's top 3.
4: Song number

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Hot music. The hits. Hot 40. This week's hottest music. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. So

0: τις πιο εντυπωσιακές συνεργασίες των τελευταίων ετών. Το τραγούδι έγινε αμέσως global hit, συνεχίζει να συγκεντρώνει εκατοντάδες εκατομμύρια streams και να ακούγεται δυνατά μέχρι και σήμερα σε όλο τον πλανήτη. Τώρα, η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Oh, yeah.
0: Ένα ακόμη κεφάλαιο από την δική της πιο δημιουργική περίοδο που συνεχίζει να κρατά ολόκληρο τον πλανήτη σε εγρήγορση. Κάθε κυκλοφορία της πάει ρεκόρ και οι Swifties αναλύουν κάθε στίχο σε κάθε τραγούδι και σε κάθε Easter egg, επιβεβαιώνοντας κάθε φορά τη μοναδική επιρροή της Taylor στην σύγχρονη pop παγκόσμια κουλτούρα. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. Opalite, Taylor Swift. We did it again. Ένα ακόμη weekend φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ στην κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again. Μην εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: You're on the top.
3: Always on top.
2: With Peter.
4: Oh my God.
2: This is amazing.
5: Oh, Peter's amazing.
6: 40 επιτυχίες. Μια κορυφή. Ένα νούμερο ένα.
7: Life is better at the top. I had a

0: The Hits Hot 40
1: Μαντίδιο 106,2.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
3: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

0: για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα. Από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου, στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup, ο Αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το Mad Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί. Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Φέη, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Έλενα Μπεαζόγλου, είμαστε στο Mad Radio 106,2. Και έτσι από εδώ και πέρα θα τα λέμε παρεούλα, Σάββατο και Κυριακή 3 με 6. Κυριακή σήμερα και είναι η τέλεια ώρα για να αποφορτιστούμε, να δυναμώσουμε τη μουσική και να αφήσουμε έτσι λίγο τα weekend vibes να μας παρασύρουν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Οπότε, όπου και αν σε βρίσκω αυτή τη στιγμή, θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο σου έχω viral είδηση της εβδομάδας, έτσι για να μάθουμε και ποια είναι η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης. City Radar, για να ξέρεις ό,τι παίζει σήμερα στην πόλη. Οδηγό επιβίωσης σε περίπτωση που χρειαστεί να επιβιώσεις και να βγεις αλόβητος από ένα κυριακάτικο καφέ με αυτόν που δεν συμπαθείς. Το spot που κάνει Buzz in Town, αλλά και έρευνα για το πώς μπορεί το music playlist μας να καθορίσει το τι θα παραγγείλουμε. Πάμε να ακούσουμε Mr. Know It All από Teddy Swims και έρχομαι να στα πω όλα.

σήμερα έχουμε κάθε λόγο να βλέπουμε τα πράγματα έτσι λίγο πιο όμορφα, γιατί είναι weekend και ακόμα και την πόλη μας βλέπουμε όμορφη, γιατί από ό,τι φαίνεται, καλά, έχει περισσότερη έτσι διεθνή λάμψη από όσο νομίζαμε. Δεν γίνεται να μην έχεις δει τη viral είδηση της εβδομάδας. Ο νέος κόσμος αναδείχθηκε η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης για το 2026 και σύμφωνα έτσι με τη λίστα Time Out, πήρε και την τρίτη θέση παγκοσμίως. Δηλαδή, εσύ που έχεις πάει για καφέ έτσι τώρα στο νέο κόσμο, πρακτικά σκέψου το έτσι λίγο ότι είναι και σαν να έχεις κάνει international έξοδο. Οπότε την επόμενη φορά που κάποιος σε ρωτήσει πού βγαίνεις ή πού μένεις, εντάξει τώρα μην πεις νέο κόσμο, πες σε μία από τις πιο cool γειτονιές του κόσμου, αγάπη μου. Τώρα, για να μην είμαστε όμως και μονοφαγάδες, να σου πω ότι στη φετινή παγκόσμια λίστα του Time Out κατάφεραν έτσι να βρεθούν και άλλες ευρωπαϊκές γειτονιές από Βλασκόβη, η Ρώμη, η Βαλένθια, η Λισαβόνα, Στοκχόλμη, η Βουδαπέστη, Ρότερνταμ, Μπέλφαστ, Άμστερνταμ, Παρίσι, Λονδίνο και Πόρτο. Εμείς πάντως έτσι μένουμε εδώ στο Mad Radio, κρατάμε το Sunday mood μας. Αν θέλουμε, πάμε έτσι για μια βόλτα στον νέο κόσμο και πάμε να συνεχίσουμε.

Mad Radio 106,2 και σήμερα είμαι αποφασισμένη να προσποιηθούμε ότι δεν είναι Δευτέρα αύριο ή τουλάχιστον για λίγες ώρες ακόμα. Οπότε πριν μπούμε στο mood από αύριο δίαιτα, γυμναστική, σοβαρή ζωή, έχω μια πολύ καλή ιδέα. Γιατί μεταξύ μας, όσο είναι Κυριακή, υπάρχει λόγος και να βγούμε από το σπίτι. Οπότε για να δούμε τι δείχνει το City Radar μας. Σήμερα έχουμε το Athens Coffee Festival, το οποίο συνεχίζεται στην Τεχνόπολη με καφέ, DJ set, κόσμο, full vibes μέχρι τις 8 το βράδυ. Τώρα αν πάλι έχεις έτσι όρεξη για πολύ χορό, σου έχω Party Love Generation στον Πύργο Πειραιά που διοργανώνει το τελευταίο του χαβανέζικο show και προβλέπεται να γίνει χαμός. Και φυσικά στις 8 το βράδυ μπορείς να απολαύσεις και τον Απόν, ο οποίος ανεβαίνει στη σκηνή του θέατρου Άλσος, ενώ το opening act αναλαμβάνει η Νίνα Μαζάνη. Γιατί το Σαββατοκύριακο δεν τελειώνει μέχρι να το αποφασίσουμε εμείς.

0: talk about.
1: Είμαι η Έλενα Μπεζόγλου και μέχρι τις 6 έχω έναν και μόνο στόχο. Να περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται εδώ, στο Madrid 106,2 που αλλού δεν το συζητάω. Λοιπόν, πίστεψέ με, έχω πάρα πολλά να σου πω. Οδηγώ επιβίωσης για ένα κυριακάτικο καφέ με την παρέα σου και αυτό τον έναν που δεν συμπαθείς. Fun fact alert που θα σε κάνει να δεις έτσι την αργοπορία με άλλο μάτι. Άσε που θα μάθεις και το πώς μπορεί η μουσική που ακούς να επηρεάσει το τι θα φας. Ναι, όλα αυτά σε λίγο, γι' αυτό μην πας πουθενά, γιατί επιστρέφω να στα πω όλα.
2: Mad Radio 106,2. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του Mad. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το Mad.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών, πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις, και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό, μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Υπάρχει διάθεση, υπάρχει ενέργεια, υπάρχει Mad Radio και γι' αυτό είμαστε έτσι μια μεγάλη παρέα. Και οπότε έτσι μιας και μιλάω για παρέα, λέω να σε πάω έτσι στην άλλη παρέα. Στην άλλη, τώρα θα καταλάβεις. Λοιπόν, έχουμε οδηγό επιβίωσης για όταν βγαίνεις με την παρέα σου, αλλά στο πακέτο περιλαμβάνεται και ένας κοινός γνωστός που θα προτιμούσες να μην περιλαμβάνεται. Γιατί όλοι έτσι έχουμε αυτόν τον έναν που εντάξει δεν το πολύ συμπαθούμε όταν μαζευόμαστε και γινόμαστε μεγάλο παρεάκι. Λοιπόν, η παρέα σου τον συμπαθεί, τον καλεί, γι' αυτό πάμε να δούμε έτσι μικρά βήματα για να σε σώσουν. Λοιπόν, βήμα πρώτο. Με το που φτάσεις έτσι εκεί πέρα στο καφέ ή στο ρεστοράντο που θες εσύ, εντοπίζεις τον άνθρωπο που ξέρεις καλύτερα και τον φίλο που σε κάνει να νιώθεις έτσι πιο άνετα μαζί του. Κάθεσαι κοντά του, κάνεις eye contact όταν χρειάζεται έτσι και η συζήτηση ξεφεύγει. Ένα βλέμμα τύπου βγάλε με από εδώ αρκεί. Προσοχή όμως, μην κάτσεις δίπλα στο πιο κοινωνικό, γιατί είναι θέμα χρόνου να σε βάλεις στη συζήτηση και χωρίς καν να το καταλάβεις να βρίσκεσαι να μιλάς με τον άνθρωπο που προσπαθείς να αποφύγεις και να αναλύεται εσώ ψυχά του. Επόμενο βήμα, μην τον αποφεύγεις εμφανώς. Ένα απλό τι κάνεις και λίγη ευγένεια αρκούν. Δεν θέλεις τώρα να δώσεις πάτημα, να του δώσεις πάτημα ότι είσαι αγενής και μετά να αρχίσει να σε κουτσομπολεύει δεξιά και αριστερά. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι υπάρχει πάντα το exit plan. Αν δεις ότι η κατάσταση αρχίζει να σε κουράζει, ένα απλό παιδιά εγώ θα φύγω σιγά σιγά είναι αρκετό. Άλλωστε, καλύτερα να φύγεις λίγο νωρίτερα και να κρατήσεις τις καλές εντυπώσεις παρά να φύγεις με νεύρα και να μην θέλεις να ξαναδείς κανέναν. Φιλικά tips. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και έρχομαι σε λίγο.

0: καλέ, πόση ενέργεια, έτσι, πόση διάθεση. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Ελπίζω τώρα, έτσι, όπου και να είσαι, να το βιώνεις κι εσύ αυτό. Να πετάς, έτσι, σε ροζ συννεφάκια, να ακούς τις μουσικές εδώ του Mad Radio. Και τώρα, έτσι, μιας που ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σου οδηγήσει μια δύσκολη στιγμή, θα σου πω τώρα, έτσι, μια ιστορία που είναι η απόλυτη απόδειξη ότι μερικές φορές το στράβωσε μπορεί να γίνει ευτυχώς που στράβωσε. Γιατί ο Mickey Mouse μπορεί να μην υπήρχε σήμερα αν ο Walt Disney δεν είχε χάσει έναν άλλον χαρακτήρα. Ναι, καλά άκουσες. Η ιστορία πίσω από το πιο διάσημο ποτίκι ξεκινάει όταν πριν από εκείνο υπήρχε ο Oswald the Lucky Rabbit, ένα λαγουδάκι που είχε δημιουργήσει ο ίδιος ο Disney, αλλά μετά από μια συμφωνία έχασε τα δικαιώματα του χαρακτήρα. Έτσι αποφάσισε να φτιάξει έναν άλλον και κάπως έτσι εμφανίζεται στο πλάνο μας ένα μικρό ποντίκι. Βέβαια, ήθελε να του δώσει το όνομα Mortimer Mouse, αλλά η σύζυγός του θεώρησε ότι το όνομα είναι λίγο σοβαρό και όχι τόσο χαριτωμένο για ένα ποντίκι. Έτσι εκείνη του πρότεινε το Mickey Mouse. Ευτυχώς τώρα που μεταξύ μας που δεν τον είπαμε Mortimer Mouse, γιατί δεν ξέρω, λίγο λογιστής μου κάνει. Μας περιπτώσει, κάπως έτσι, μετά από μια επαγγελματική αποτυχία, γεννήθηκε ένας από τους πιο διάσημους χαρακτήρες στην ιστορία των κινουμένων σχεδίων. Οπότε, αν σήμερα κάτι σου πάει στραβά, μην το πάρεις και τα σοβαριά. Μπορεί απλώς να είναι η αρχή για το δικό σου Mickey Mouse moment. Δυνάμωσε την ένταση και έρχομαι.
1: Mad Radio 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Fleet. Το νέο έργο του Γιάννη Οικονόμου. Σε σκηνοθεσία Εύης Νάκου.
4: Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ easy.
3: Μια νεανική στοχαστική κωμωδία για την ανάγκη των ανθρώπων να μην είναι μόνοι.
4: Μπες στο Fleet και όλοι θα σου φωνάζουν ψι.
3: Από 19 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ψάχνεις αυτό το κάτι? Το Fleet σου κλείνει το μάτι.
5: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
6: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
7: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
6: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
8: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
9: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
10: Α, εντάξει τότε.
11: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
12: Εντάξει, αμάρτια.
5: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio 106,2.
1: Συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι η Έλενα Μπεζόγλου. Έχουμε ακόμα δύο γεμάτες ώρες παρεούλα. Και μέχρι τις 6 θα δεις την αργοπορία με αλωμάτι. Θα μάθεις έτσι για μια παρέα εφήβων που απέδειξε ότι η ηλικία δεν έχει καμία σημασία όταν έχεις καλή ιδέα. Θα πάρεις ιδέες για τις φθινοπορεινές κυριακάτικες αποδράσεις σου. Θα μάθεις τι σχέση έχει η μουσική με το τι παραγγέλνεις να φας. Και ό,τι άλλο χρειάζεται για να κρατήσουμε το Sunday Mood Alive. Μην πας πουθενά, γιατί έχουμε να τα πούμε όλα.

Κυριακή σημαίνει θετική ενέργεια, καλό mood και να βρίσκεσαι στο σωστό μέρος. Ευτυχώς για σένα είσαι στο Mad Radio 106,2, οπότε είσαι safe. Ήρθε η ώρα για Fun Fact Alert. Ήξερες ότι στην Ιαπωνία, αν αργήσει το τρένο, το μετρό και ούτω καθεξής, μπορείς να πάρεις μέχρι και επίσημο πιστοποιητικό καθυστέρησης? Α, καλέ, εντάξει, κάτι παρόμοιο εδώ πέρα γίνεται στην Ελλάδα. Γελάω. Λοιπόν, σου λέει, φτάνεις στη δουλειά 10 λεπτά αργότερα? Μην ανησυχείς, αντί για συγγνώμη άργησα, λες, ορίστε, έχω πιστοποιητικό από την JR East, η οποία εκδίδει επίσημα online πιστοποιητικά για καθυστερήσεις άνω των 5 λεπτών. Ειλικρινά, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε αυτό το σύστημα και για τις δικαιολογίες τύπου άργησα, δεν έβρισκα πάρκινγκ. Δεν ξέρω τελικά πόσο πίσω μπορεί να είμαστε. Ξέρω όμως ότι έχουμε κέφι, ενέργεια και πάμε να ξετρελαθούμε με τις μουσικάρες εδώ που έχουμε.

νέας έτσι που εδώ στο Mad Radio 106,2 θέλουμε να κρατάμε έτσι πάρα πολύ χώρο για καλά νέα. Τι λες να σε πάω στο καλό νέο της εβδομάδας? Λοιπόν, έφηβοι κατέριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ ανακύκλωσης και γλίτωσαν 22.000 χρησιμοποιημένες αθλητικές μπάλες από τις χωματερές. Το Another Bounce, μια πρωτοβουλία βιωσιμότητας με επικεφαλής εφήβους, κατάφερε να κατακτήσει το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, συλλέγοντας μέσα σε μόλις 24 ώρες τις περισσότερες αθλητικές μπάλες που έχουν συγκεντρωθεί ποτέ για ανακύκλωση. Όλα αυτά έγιναν στη Νότια Καλιφόρνια. Και κάπως έτσι 22.000 μπάλες βρήκαν ένα δεύτερο δρόμο αντί για τη χωματερή. Not bad για μια παρέα εφήβων. Λοιπόν, πάρα πολύ cool μου ακούγεται. Τώρα έτσι που φτιάξαμε και τη διάθεσή μας, πάμε να την κρατήσουμε στα ύψη που είναι. Mad Radio 106,2. Δυναμώνουμε τη μουσική και συνεχίζουμε.

Έτσι είναι τώρα, έτσι λίγο πριν τις 4:30. Ελπίζω να είσαι κάπου που περνάς πανέμορφα. Εννοείται ότι το Mad Radio 106,2 φροντίζει γι' αυτό, αλλά και όλα όσα έχω να σου πω μετά. Γιατί έχουμε και τι δεν έχουμε. Ιδέες για κυριακάτικη απόδραση, έτσι τώρα που φθινοποριάζει και είναι η τέλεια εποχή. Και φυσικά, να σου αποκαλύψω τι σχέση έχει η μουσική με το τι θα παραγγείλεις να φας. Έτσι, γιατί κάποια πράγματα θέλουν και το σωστό soundtrack από πίσω. Δεν ξέρω, εσύ θες να τα μάθεις. Μην πας πουθενά, γιατί σε λίγο θα στα πω.

0: Radio. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: 14ο Handmade Recycle Theater Festival στην καρδιά του κεραμικού. 11 μέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορό και performances. Παραστάσεις και σεμινάρια με σημαντικούς διεθνείς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 14ο Handmade Recycle Theater Festival. Ζήσε το θέατρο αλλιώς. Προπόληση Ticket Services.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, αποχαιρετάει το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Θέατρο Άλσος, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση more.com. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Λοιπόν, τις Κυριακές έχεις δύο επιλογές. Ή να μετράς πόσες ώρες έμειναν μέχρι τη Δευτέρα, ή να βγεις, να οργανώσεις κάτι, να περάσεις καλά και να ξεχάσεις το αύριο. Νομίζω ότι έτσι τώρα που φθινοπόριασαι, είναι μία από τις καλύτερες εποχές για μία μικρή απόδραση τις Κυριακές. Δεν χρειάζεσαι άδεια, δεν χρειάζεσαι βαλίτσα τριών ημερών και κυρίως δεν χρειάζεται να οργανώσεις ταξίδι από το Μάρτιο. Ένα αυτοκίνητο, καλή παρέα. Mad Radio έτσι στο δρόμο, στο road trip, είναι αρκετά για να αλλάξεις εικόνα, κλίμα, διάθεση και ούτω καθεξής. Λοιπόν, το mat.gr σου έχει πρόταση να πας στη Λίμνη Δόξα, στην ορεινή Κορινθία. Είναι περίπου 2,5 ώρες από την Αθήνα, αλλά μόλις φτάσεις έχει λίμνη, βουνό, δάσος και αυτό το σκηνικό που σε κάνει να λες καλέ που ήρθα στο εξωτερικό. Λοιπόν, θα κάνεις τη βόλτα σου γύρω από τη λίμνη, θα ανέβεις μέχρι το κλεισάκι του Αγίου Φανουρίου και θα συνεχίζεις προς Γκούρα ή Φενεό για φαγητό. Οπότε, αν έχεις έτσι αυτή την ανάγκη του λίγο φεύγω από Αθήνα, ίσως δεν χρειάζεται να πας και τόσο μακριά. Βάλε Mad Radio στο δρόμο έτσι να σε συντροφεύει και πήγαινε στη Λίμνη Δόξα, θα περάσεις τέλεια. Το υπογράφει άλλωστε το mat.gr.

0: Εδώ στο Mad Radio δεν ψάχνουμε μόνο αφορμές για καλή διάθεση, έτσι, γιατί ήδη την έχουμε. Ψάχνουμε και απαντήσεις στα μικρά καθημερινά μας ερωτήματα. Το ψάξαμε λοιπόν και για άλλη μια φορά πήραμε τις απαντήσεις μας. Μπορεί η μουσική που ακούμε να επηρεάζει το τι θέλουμε να φάμε? Λοιπόν, ναι. Πρόσφατες έρευνες προσπάθησαν να το εξετάσουν και μάλιστα με έναν έτσι αρκετά ενδιαφέροντα τρόπο. Έβαλαν ανθρώπους μπροστά σε μπουφέ και με eye tracking παρακολουθούσαν που κοιτούσαν, τι τους τραβούσε την προσοχή και τελικά τι επέλεγαν ανάλογα με το αν τους άρεσε η μουσική που άκουγαν. Με απλά λόγια φάνηκε ότι το soundtrack της στιγμής μπορεί να παίζει το ρόλο του και στο πιάτο μας. Μάλιστα, σύμφωνα με μια άλλη μελέτη, εξετάστηκε και το αν μπορεί η χαλαρωτική μουσική να μας βοηθήσει έτσι να έχουμε αυτοέλεγχο σε φαγητά με πολλές θερμίδες. Όπως καταλαβαίνετε, η χαλαρωτική μουσική δεν φάνηκε από μόνη της έτσι άξια ξαφνικά να μας πείσει και να μας κάνει θαύματα μπροστά από μια πίτσα, αλλά άξι, okay. Πότε δεν ξέρεις, την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις, βάλε τη μουσικούλα και δες πού θα σε πάει το ένστικτο.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
4: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
5: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το Mad Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Φέη, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Τι

0: 106,2.
1: Συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι η Έλενα Μπεζόγλου. Έχουμε ακόμα μία ώρα γεμάτη έτσι με όμορφα πράγματα. Και πίστεψέ με, έχουμε τόσο πολλά να πούμε. Σε λίγο ο γουρού των σχέσεων μας απαντάει για το τι κάνουμε όταν το crush μας λέει ότι δεν είναι έτοιμο για σχέση. Θα ανακαλύψουμε μαζί ποιο είναι το πιο viral burger spot στην πόλη. Θα μάθουμε ποιο είναι το weekend challenge που θα σε βγάλει από το comfort zone σου. Και φυσικά, ένας από τους πιο viral TikTokers θα μας απαντήσει στα πιο weekend ερωτήματα. Δυνάμωσε λίγο την ένταση και σε λίγο θα στα αποκαλύψω όλα.

Mad Radio 106,2. Έχουμε χαμόγελο, έχουμε διάθεση, έχουμε κέφι, αλλά έχουμε και τον γκουρού των σχέσεων, ή αλλιώς ChatGPT, που θα μας λύσει έτσι τώρα μια απλή απορία. Λοιπόν, και ποιος δεν έχει έτσι ένα κράς που του λέει δεν είμαι έτοιμος για σχέση, αλλά του στέλνει και όλη την ώρα. Μην ανησυχείς, ο γκουρού σου απαντάει. Λοιπόν, τον πιστεύεις και ότι σου στέλνει non-stop μηνύματα, σου λέει καλημέρα, καληνύχτα και ξέρει και τι έφαγες θες, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά έγινε διαθέσιμος για σχέση. Λοιπόν, μην προσπαθείς να τον κάνεις έτοιμο, δεν είσαι φούρνος μικροκυμάτων. Αν σου πει δεν είμαι διαθέσιμος για σχέση, το ακούς. Μην κάνεις και μεταπτυχιακό τώρα στην ανάλυση μηνυμάτων. Στο κάτω-κάτω δεν έχετε και συμβόλαιο, δεν θα λήξει η προθεσμία. Αν εσύ θέλει σχέση και εκείνος όχι, έχεις δύο επιλογές, λέει ο γκουρού. Ή απολαμβάνεις αυτό που υπάρχει χωρίς προσδοκίες, ή αποχωρείς. Το μόνο που δεν θα κάνεις σίγουρα είναι να κάθεσαι στο waiting room περιμένοντας να αλλάξει γνώμη. Καλέ καταπέλτης ο γκουρού των σχέσεων για άλλη μια φορά. Εγώ σ' αφήνω, πάμε να ακούσουμε μουσικάρες, σκέψου όλα αυτά που σου είπε.

Εδώ στο Mad Radio δεν το κρύβουμε, είμαστε έτσι καλοφαγάδες. Μας αρέσει το φαγητό, μας αρέσει να είμαστε μέσα σε όλα. Οπότε τώρα σου έχω Buzz in Town. Γιατί αν ανοίγεις το TikTok σου και κάθε φορά που ψάχνεις να φας μπέργκερ πετυχαίνεις παντού αυτό το μαγαζί που θα σου πω, μην ανησυχείς, έχω πάθει το ίδιο. Το One Burger φαίνεται πως κάνει Buzz in Town και ανήκει στα πιο πολύ συζητημένα food spots. Αν βρεθείς μια βόλτα στο κέντρο και θέλεις να ανακαλύψεις έτσι κάτι λίγο διαφορετικό, αγάθωνος 7, έτσι σου λέω και μια διεύθυνση δώρα από μένα. Εκεί βρίσκεται το One, το spot έτσι το νέο που συνδυάζει φαγητό, design, μουσική και πραγματικά ο χώρος τραβάει το βλέμμα. Εγώ τουλάχιστον από αυτά που είδα στο TikTok, δεν ξέρω, κάπως μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Είτε θα πάω να φάω, είτε θα πάω να βγάλω story. Τώρα αν πας και εσύ, περιμένω feedback. Άξιζε το buzz ή όχι?

0: καλέ το vibe σήμερα είναι σε άλλο level. Δεν ξέρω αν το νιώθεις κι εσύ, δεν ξέρω αν το ζω μόνη μου. Ελπίζω να το ζούμε παρέα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Ακούς τις αγαπημένες σου επιτυχίες και δεν πας και πουθενά, γιατί σε πολύ λίγο θα ακούσεις και το Weekend Challenge που σου έχω. Και θέλω να δω αν θα τολμήσεις να το εφαρμόσεις. Και δεν σταματάμε εκεί, γιατί ένας από τους πιο viral TikTokers, η Νάκη Λαμούα, μας απαντάει στα πιο Weekend ερωτήματα. Stay tuned και επανέρχομαι.
1: Mad Radio 106,2. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

νόμιζες ότι θα μου γλιτώσεις από το Weekend Challenge που σου έχω? Δεν νομίζω, είσαι πάρα πολύ γελασμένος αν σκέφτηκες κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε Weekend Challenge επειδή είναι Κυριακή και οφείλω να σε βγάλω από το comfort zone σου. Δεν ξέρω, αλλά έτσι σήμερα θέλω να κάνεις κάτι έτσι πολύ απλό. Να σηκώσεις το τηλέφωνο και να πάρεις έναν άνθρωπο που όλο λες ότι πρέπει να τον καλέσεις και όλο το να βάλεις. Και κάπως έτσι περνάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια. Άσε για λίγο τα reactions, άσε τα replies, άσε τα μηνύματα που όλοι υπόσχεσαι ότι χαχαχα κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε. Δεν έχει χαχαχα, πάρε το τηλέφωνο, μίλα με αυτόν τον άνθρωπο που θες, γιατί αυτά τα 5 λεπτά που θα μιλήσετε μπορεί να είναι και το πιο όμορφο πεντάλεπτο της Κυριακής σου. Μην πας πουθενά, έρχομαι σε λίγο, δυνάμωσε μόνο την ένταση.

0: Εδώ στο MAD είμαστε όλο εκπλήξεις. Ποτέ δεν ξέρεις ποιον μπορείς να πετύχεις στο διάδρομο. Και αυτή τη φορά πέτυχα έναν από τους πιο viral και ταλαντούχους TikTokers. Μας έκανε να τον ξεχωρίσουμε από την πρώτη στιγμή για τον αυθορμητισμό του. Μας έκανε έτσι τώρα πλήση εγκεφάλου στο φοριού. Και μας έκανε έτσι και όλους να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην Ισπανία. Αυτός οφείλεται που θέλω να μετακομίσω εκεί. Όπως κατάλαβες, μιλάω για τον Ινάκη Λαμούα, ο οποίος θα μας απαντήσει τα weekend ερωτήματά μας. Κάπως έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος αυτού του Σαββατοκύριακου. Ήμουν η Έλενα Μπεαζόγλου και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της Κυριακής μας στο Madrid 106,2. Αύριο ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα, οπότε μην περιμένεις να γίνει τέλεια από μόνη της. Βάλε και εσύ το χεράκι σου. Εγώ θα είμαι πάλι εδώ το επόμενο σουκού 3 με 6 για να τα πούμε ξανά. Αν μπορούσες να βρεθείς οπουδήποτε αυτό το Σαββατοκύριακο, πού θα πήγαινες?
1: Θα πήγαινα στην Άξο, γιατί είναι το αγαπημένο μου νησί. Έχω πάει ήδη 4 φορές και το λατρεύω.
0: Και πώς μοιάζει για σένα όμως το τέλειο Σαββατοκύριακο, τι πρέπει να περιλαμβάνει?
1: Πρέπει να περιλαμβάνει ύπνο, γιατί μου αρέσει πολύ να είμαι στο κρεβάτι, να χαλαρώνω. Ένα πρωινό, ένα καφέ το πρωί σίγουρα, δηλαδή να πάω για καφέ. Και μπουζούκια. Οπωσδήποτε μπουζούκια το Σάββατο βράδυ.
0: Τέλειο. Να περάσεις ένα Σαββατοκύριακο χωρίς καθόλου κινητό ή χωρίς να βγεις καθόλου από το σπίτι?
1: Εννοείται χωρίς να βγω καθόλου από το σπίτι, γιατί δεν μπορώ να είμαι χωρίς το κινητό μου.
0: Τέλεια. Και ποιο τραγούδι δεν λείπει ποτέ από το weekend playlist σου?
1: Σίγουρα ένα τραγούδι του Πανταζή, του Λεπά, που τον λατρεύω.
0: Ανατρεπτικό. Και λοιπόν, τώρα έτσι για μας για να μαθαίνουμε, ποια ισπανική πόλη έχει το καλύτερο weekend vibe?
1: Σίγουρα 100% η Μαδρίτη είναι η καλύτερη πόλη της Ισπανίας για να βγεις, για ποτό, για πάρτι, για συναυλίες, έχει τα πάντα. Δηλαδή είναι, πρέπει να πάτε οπωσδήποτε. Mad
2: Radio. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι.

0: Νανάκια, αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένεια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του Mad. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το Mad.

0: Mad Radio. In the
1: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το Mad Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Faye, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
0: Όταν πέφτει η νύχτα, η Καλλιθέα φωτίζεται από εσένα. Το 10ο επετειακό Καλλιθέα Night Run 2026 έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Τζιτζιφιών. Πιο εντυπωσιακό από ποτέ και με πολλές εκπλήξεις και σε προσκαλεί σε μια μοναδική δρομική εμπειρία κάτω από τα φώτα της πόλης. Τρέξε 10, 5 ή 2,5 χιλιόμετρα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και παλμό μαζί με εκατοντάδες δρομείς που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Βάλε τα αθλητικά σου, πάρε την παρέα σου και ζήσε μια νύχτα που θα θυμάσαι για πάντα. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο www.kalitheanightrun.gr
1: με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς

0: 96,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δεν
3: το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν τι είναι από όλοι, πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά. Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση.
2: Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.

0: Pod Radio. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Η παρέλαση.
4: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
3: Δύο αδέρφια.
4: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
3: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
4: Αρή.
3: Ναι.
4: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Μανώλης Πίτερης.
3: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
4: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
3: Εισιτήρια στο more.com.
5: Πέθανε!
6: Ποιος? Η αισθητικός!
5: Εντελώς!
7: Εντελώς!
5: Πότε?
6: Χθες το απόγευμα.
5: Πού?
8: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
5: Και το πτώμα?
7: Μπρούμητα, στον καζόν.
5: Να το κουρέψετε.
9: Το πτώμα.
5: Τον καζόν.
7: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
5: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
11: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
10: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
11: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Plan Radio 106,2.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Πιάνω.
3: Πιάλο.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει. Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το MAD Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Faye, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερο.

0: Hot Radio. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Radio.
1: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα,
3: ναι.
2: Έφαγα,
3: ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα. Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από Σεπτέμβρη θα κοιμάμαι νωρίς. Από Σεπτέμβρη θα οργανωθώ. Ναι, ποιον Σεπτέμβρη ακριβώς? Στα Διαμαντάκια μιλάμε για νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις που δοκιμάζονται από την πρώτη εβδομάδα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε νέα αρχή χρειάζεται καλή σύνδεση με την πραγματικότητα.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Ένα σπουδαίο μπασκετικό γεγονός έρχεται στην Αθήνα από τις 28 ως τις 30 Σεπτεμβρίου στο κλειστό DK Arena στον Βύρονα, στο δεύτερο Athens Cup. Ο αθηναϊκός Qualco, Rapid Βουκουρεστίου και USK Πράγας υπόσχονται θέαμα και συγκινήσεις. Ένα τρίμερο γεμάτο δράση και εκπλήξεις. Είσοδος ελεύθερη. Ώρες αγώνων 5 και 8 το απόγευμα. Το MAD Radio 106,2 θα βρίσκεται εκεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα θα δίνει τον παλμό του Athens Cup και σας περιμένει όλους για ένα μουσικό αθλητικό πάρτι με την Φέη, τον Πέτρο και την Κατερίνα. Be there!
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
4: Για να αλλάξεις τον κόσμο πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της

0: Ένια Williams. Μπες στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
3: MAD Radio. MAD VMA Exclusive.
4: Για σώμα καλούν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται.

0: Radio 106,2.
1: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

Radio. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

to school, back to work, back to reality. Okay, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, κλαμπ.

Mad Radio 106,2. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

Mad Radio. Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.